μουν τα κορμέουν άκ λάβια με αόμενης ποτέν ζεούς, κουι λάβια ίσα η εμπροφέτα κάλκον μουν τα ίγνητο, ήτα με τούα γράτα μισεράσιον δίγναλη τη μουν τάρι. Ο Σάγκτον Ευαγγελίου τούμ, δίγνε βαλιά νουσιάρι υπερ Κρίστο Δομινόστρουμ, αμήν. Γιούπι Δόμινε Βερίνησε, Δόμινε, σίδι ειν κόρδε μεώ, εν λάμις μέσου, ουδίδι κομετέντε λανούς Ευαγγελίου, αμήν. Αλληλούια.